να παίξω δεν θα πάω πάσο. Μη αμπιθιόν σφέγω, νούκα φρακάσω. No alimite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.